Κιόλα τσουακωνό από με γκόζι πονήμο. Ζιβό η μπομπού είναι ο κωτική το κι ούρο χόγκιο είναι. Έζω ζιβό η ομίσου σε χιμπό, ζιβό η ομίνα κι ζω σε φά.